0: πίτα, όσοι είχαν με τη διχτήνη τότε επί Βιτσίβησιαν.
1: Οκ, κουσιμάκι, να σκούμε την όγκαμα τσίβ κοξίουσιν λάκρον τσίντιαν μπέντοτ.
0: Οκ, νίστε με την τίνη γινόχομιση με το γησιγάνση. Καμίνα κάθε τώρα να το τάχω.
2: Εγώ έγινε εγώ ότι Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Σε διγάσω εγώ ότι εγώ είχα έτσι κοιχτία για ότι εγώ είχα έτσι και τα κοιμήσικα με τετάχετα τα με δόπα μίχη μίχη τετάχετα και αγιά έτσι και τα γιατί δεν μίχη και τα γιατί τα με δοήγη έτσι εγώ εγώ σύγησε εγώ έτσι έτσι και σύγμινα και τα μίτσι σε ούγα μίγμι είναι εγώ τα αστείου εγώ και γάμε τα αστεπέγαν και σύπα άδικα το τίνα έχω σκόχκ στο τεπέγαν κάπου να πιστάγει σε κάδικ εγώ μην εγώ τα ατσάω εγώ μίγω στα αστείου. Όχι εκεί, εγώ τα γιορτή να στήκει, εγώ gift shop, μάνα και έτσι κάτι. Εγώ τι όμω τη Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
1: Τον έκανα εσύ σώχτσε μάνα μάγα, κάμα μάμα ουι πέτσε κοσσκάγιακ. Νίπινι μήτα ουι ουι να χει μήτα ουι τσεκ. Εγώ νίχω κοίτα μάν Tony Cody, Summer Games 2026. Εγώ νίχω κάμα να πει τάτο τσεκάτι ουα. Ατ' ουι πατήσω μάγα, κι ουι July 27, κοίτα μάτσε χτάω κοσσκάγιακ, the 31st of July. Any volunteer sponsors or any kind of support mintunamak ni tiga westegi hego ni ho Tony Cody Summer Games North Battleford and the Battleford toni tugi ma moimenam tata tagi chimta tumteno chit no koti tatagoshna with them in tagiskisna no ego ma ya 150 years of treaty 6 ta tumtan nenum tanawaski ho migani uchichipa de gas a spin stem gagi usihtan ego ma de bahamatu in treaty number 6 so to my chito bado gat setnok it naturally do me toyok the athletes themselves 3300 athletes so my the men chaperones coaches unigi go ma og me na me chit to no pa ki yok som to nom me chit na no ma ne ya go ne ho ki ki ki ki ya yak mi to yo and there's 74 first nations di bo mit the new sapo ni da ga so ina go ta it so yo go me to yo July 27th and 28th, and he had a track events. Track and he meet you and he take the test to a Centennial Park. Kagwaskwita Higgy, Sigman of Golf, Yagunit, Tamitoano, Jackfish Lodge, Kagwit Skatahutu in canoeing, Niti, Yago, Mosom in First Nation, Yago Motakwe in Archery, Riverview Center, Yagoni. July the 29th to the 31st, Yak Soccer, Yago. My name is Kato, and I go to Holy Family and Centennial Park. I go softball, Pagamahutuiwin, Battleford Flats and Centennial Park. Beach volleyball, Kwaskwin 2, and I go to Kwaskwana, Kwaskwin 2, and I go to Eston's Place. And of course, you have athlete services, that's go to Athletes Village. And it is got the ridge, got registration and stats access center. So we need you. It can tell them it now. If you want to volunteer, be a sponsor or provide any kind of support. And it is my kagi miskin now. It to got some win. www.batc.ca/Tony Cody Summer Games 2026.
3: What? You don't have your cards yet? You need to get your hustle on because tonight we're playing our next $10,000 Super Bingo and we want you to be a part of it. It's got a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get your cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Bingo tonight starting at 5:30 only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.

0: once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Εγώ είμαι ένα πιέγο, πασκούπι, σε μου τσίχ τσεπέγε. Τόσα ψκογίγαντα, σα μπέκ το πετός. Τι μα να γαμού τσεγα χούμα, απιστόγω σαν ακούμα. Κάτσι σα πήγα χιγί τσεκ, κάνει μη χιτό τσεκ, κάμι ίτσο τσεκ. Εγώ ασε νίχι ο ασκαούν, με τσεφι να μα να γα πίξκουε. Καχκιούν έγκη τα μου τσεγίχτα. Εγώ με τη νέσιν σα σκάτσου, αν είμαι σαν γουίγο, θα το μου τσεγίχτα, θα το να ξκάτουι. Κίσπεν και άπτς και νοχτή ξκίχτην, απαξίσχα και τσαχαχόια πιο άτσιμούνε. Back to Petosh.
2: You're listening to the Country Gold Mine, and I'm Dylan Stone. Now, not all cowboys ride white horses, and Chris Stapleton's White Horse proves it. Forget the Lone Ranger soundtrack. It's more like the soundtrack to real life, stubborn hearts and all. Stapleton's singing a love song with a side of honesty. He's not ready to ride into your sunset just yet. Written in L.A., cooked up with Dan Wilson, recorded at Nashville's historic RCA Studio A, and co-produced by Morgan Stapleton and Dave Cobb, this track gallops through rock-driven Western